0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Στο τσεόι τσέτρι. The first contemporary radio. Κάτρα FM.
2: This is
0: Κάτρα FM. Mixed Vibes. 10.